0: nos fragrances.
1: I love you, baby. Είναι το σάιβο με το γένα κρίστα πόρτον στα πλέτον. Τενισί ουισκάι, ζωνίζε με το έγκυς. Σάιβο με νίκ, νίν τα το έγκυ, νίν τα. Με κόμπο, με στάδο ευδέ, να νίπε νίν τα το έγκυ.